0: Τα throwback ride with me, άλλα να το κεφιά ψούλ, τμήνια, ο νόφ, σαν τλίτα φιλόδου, φαμάσα την κράτ, ο Βίκταρ, εμπάραστε, να σμίλε βελά, με την χωσιλή, τέλατ, τα σέι, ναι, ο τλετίν, ναι, ο τλετίν, μου σχαζί.
1: Το πεφέρει το λόγο φόλ μοτόρ. Μα και νίτσι τα σέγγι γράφει.
2: Λε, λε, hot complete ήλα. Εμμα... Μην άντας, δεν πρέπει να ραζάει ρα ρουχ στο πώς.
0: Είμα ρουντρίτ ασο τζέτ. Ετνάτου εμπαρά.
2: Τσάνς αλλιμ χαμπά.
0: Εκκου.
1: Εκκου, λίστες τσάνς ο οπορτουνίτα λέει ο φρέιλα χαπιπτάνα. Δέιβιτ Μαλία, ετνοφρού αλίλεκ εμπαρά.
0: Ανασιάρ premium subscription αλ Smitten dating app il gdida fil paese. Σιόλο κούβα εμπατίνα λαρ storia ta
2: esatto,
0: dating.
2: Esatto, la dating worst dating stories takom o forse dating disaster, cioè le mare tazine, io kantkom cioè ci stau tas mamana sewa.
0: In
2: host the quarto collo men nom dau.
1: Che il mohra è ragione al fei anna entuk din il il premium membership, cioè non kaitek facile.
0: Li ktarni san la che fishan ta dating, ma li ktarni se le haom e li collom chance ho. Vero?
1: 100%.
0: 9900897 fu WhatsApp tana e battenna da chain le mi la storia. Io non ftakar storia fe per esempio darba minnom saccarti giocarozza
2: saccartek giocarozza
0: jaitim saccar giocarozza
2: neftaka ma nashina leg- jahzbul lejim forzi kollu certu interessi differenti
0: jistajkom
1: ma xie role play kienet di
0: ma minni ma nafx
1: just jaitim saccar giocarozza
0: minni ma nafx ecco jaitim saccar u xtaqt nitla ħafna u ovvijament ma stajt xie korza kent msakra
2: kom xie dating disaster 9900897
0: bonġu gmira nkomlu miktar għal saray where is kem toqot where is my husband for me
1: for smitten probably

0: Florida Good Feeling, Alda Lodu, Jamie Ternumay, now neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Αυτή τη λοκέρνα κομπετιτσιόνι με φτούχα, σαβήσει, είναι τρέφω πάρα μελιέτη. Σαβή Σάτμι, κομμύρ που έχετε ακούλ γκολ τίκετ σαλ. Ο Μιτζαλίλη, Νίλκομ. Και πατούν να voice messages.
1: Πατούν να χαφνα νείς, περό εν χωσού ηλί δαλ περσούνα ο χαφνα, χαφνα ήρβα.
0: Κιν οφιτσιαλμέντ λίκταρ περσούνα ηλί γεντζλίνα, βιδνέινα, φεμ ο σύστημι τέανα μετά άγιατ λισεμ ο Μιτ. Εσομάω,
2: bonjour. Bonjour, Jamie, Terenoe.
0: Bonjour, Frankie.
2: Βαλα, αλ κομπετιτσιόνι τέμα μου αγιανίνι.
0: Λάνα.
2: Εκτός από όμως σαν ζωμούνις ρεσπονσάβλοι έκνε άλκομε ταμπούρτα βεδνέκομ.
0: Μιλπερμεστάνα, μιλπερμεστάνα.
2: Μέλα, τλάνα. Αντίκομ ζωτς βερσιόνι.
0: Φιδέκ, τλάνα, Φρέγκι.
2: Ουάν, του, τρι. Ω Μαγιαλίνι!
0: Αμέιζιγκο.
2: Ως βερσιόνι, λόχρα. Ω Μαγιαλίνι!
3: Αμέιζιγκο.
2: Μπράβο, μπράβο. Ο πρόσετ το πρόγραμμα.
0: Πρόσετ λίλεκ, πρόσετ λίλεκ.
2: Δέιεμ.
3: Πρόσετ τσέλμα.
1: Impressionaitna. Πρόσετ.
0: Να, πρόσετ κμπίρα, οφιτσιαλμέντ, Frankie, you are behind the bar, μπελιέτη,
1: ovviamente. Enjoy, Frankie.
0: Εκεί ψέρετο ο Λάσρα, ελ'χιν τάνα, γι' αφαουνέκνα, γιόνι τορνάου, αδάμ, ελ'σασχίν, με σίτα, σαλάσρα, εν τουβίλ, ομιέου.
3: Εια, εια, εια.